Os εκλογήθηκε και λίγο φορμάτια, λέει ο Αλέχη Μπαρφίρ, σημάνωσε με τη ραβή πρώτα από αυκλή. Κόψε το κοίτα, ρίγε πρισβάνι πάρ, σάμ και σαφανά μακάρ και με ρόησε καζάτε, τίκαμε σε λίγα τάιμ, δεν τα εξάτζαρο δίγηκα.